όταν με βρήκαν σε αϊπνία μέσα στις τρύπες βιβλίων βουβών, τούνελ βορείων δρόμων εθνικών.

μάτια παιδιών και γέλια σχολικών διακοπών προγραμματισμένα εντός Αθηνών σε προβολή ατομικής ενεργίας σε οθόνη σανίδα σωτηρίας παροπίδα υγείας

Κι έτσι δεν τον είδα γύρω στη δεκαετία του 60 να δολοφονεί τις φωνές των πουλιών με το σκουριασμένο ξηραφάκι των ποδιών.

το σκουριασμένο ξηραφάκι των ποδιών μου, παλαιών θυματικών πριγκιπισσών μου, να χαράζει στις μορφές των δεδομένων γονιών τηλεοφόρα, της ελπίδας, στη φάση κάποιας άνησης παρτίδας, να τους αφήνει χρεωμένους ως το λαιμό, με σύγχρονες σακούλες σκουπιδιών, από σκοτωμένα αυτοκίνητα, από μπαλκόνια αχρησιμοποίητα, από ανοιχτές σαρκαστικές ταράτσες, από πόρτες κεντρικές ερμητικές.